Πολύ και βαλιού καμά το κάμπκο στα βινακά, εμπισαράν τα νιάχνα, ελκούσε στα βινακά, εμπισαράν τα καστίνες, καουξαρο σαρα βαλιού μου δράξτε, ραδιοτάξις, μαγνήφικο, γαραντή, σεγουριδάτ, JL, μαγνήφικο, ραδιοτάξις, ουκπένα, όσαν τα σέτα κύτα, ρατό και όγωσα σπορτ, έπχαρα κύτα μα. Ουραγανά καούτη καρά και ουρβανισσασιόν, σαχόνια οξαρ, μαϊ μαϊ ουρβανισσασιόν, ουξανακάνα, σαχόνια 1, σαχόνια 2, σαχόνια 3, σεντενάριο, μαρίτιμα, φόλιο ρεάλ, κουνέκα σαβαμα, είναι καψά τα πλάνους, κουνέκα σαπρότα, ουμάνι, λουσάνι, ποκάτα, που νερα κύβα, σαραβέα, μιλάτ, κουλιά, κοϊνίς, τα βάκετ, ουραγανά καλτα σύρε, ουραγανά καούτη καρά και πία, στα καγά, είχα εισάλτο, παταμάρκα, να κρούσε, βεντήλια, άλλο, κουνέκα, κύρε κύβα, σαραβέα, ουρβανισσασιόν, σαχόνια οξαρ. Πολύ καρούν τα νιάν, χιλάτε, Ρολάντο Ρίο, σανιτσά, αβέρ, νοέστρε, Idilio Saraquipi, Anivik Hatanchao Takaska Kiponeo Hilata, a ver, Aruntañan Hilata Pedro Villegas, a ver, agarra tu manta, Saraquio Vercusista Maya. Familia Villegas.